μεγάλη ιδέα κοντά σου. Real estate, βερτό. Σα σημειτούν αφετό. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω, βερτό. Λέτερ παλτό, βερτό. Και εσκαργό, βερτό. Rally cars, για μεστά. Σου είπα, βερτό.